0: τον τόμπουστα.
1: Σύντον χώτον τόμπουστα.
0: Σαϊόν οξόρο σαλγκμ.
1: Σαϊόν οξόρο σαλγκμ.
0: Σύντον τόψαν τόνοϊδα.